Εντεράδε με κάτσε, Ελένα Μουσουά, Οτσίνα. Όλια μήνυμα, όλια μήνυμα, Ασάνα, Ιεβόμο. Όλια μοτά, Τσουά, Όλια μοτά, Μια μονό. Να, Ιεσού, σε, όλια μου, όλια μου, όλια μου, όλια μου, όλια μου, όλια μου, όλια μου, όλια μου, όλια μου, όλια Senena busa Shabi Senena nya yama wa wasa chekwa Otsina ebe ye yama o 2018 na sawa munu swa 2019 Bebi so nya mia o ma wo suna tiani a The rain free abuancha siano Everybody sing the rain free wo Sanana anya yamawa